0: Ξεκινάω στα. Τι είσαι, Γιάννα. Τι είσαι, Γιάννα. Ναι, τι είσαι, Γιάννα. Μα τι είσαι, Γιάννα. Κάτι ζήστε. Κάστε τη μουσική. Δεν στο πείτε. Κάστε τα ράδιο.
1: Σάμι Χίτη, Radio City.